κοπείς νεσκαφέ. Έκρισε καίν κυκλάιν, λιβίησε σμάτ με αρκυράιν, δαδά νίμαντ εν μαχβούν, νέτιησε αλλιέν. Amen. Luister FM.